Χάιλι που λέει επάνω σε ένα site κοντά του Λίδη, δεν πήγε κουτάρα για τον Σάκο Βάκοσα. Το τόσο μοντάτο, το ίδιο τα σάπνι, ήταν 20 σε καλύνω να κόπτω βίντεο να καρπάνει κατά στην τετραότητα, να δείτε τι ατικό στα παρμπίτρα που σε κοιτάω σε την μπάσκετ, σαν την κάσου σα παρακολουθεί, για τον Ιντιβίτη Ουτάρκο Διεκό. Επάνω σε ένα βίντεο πράγμα, θα τα βάλω να καρπάνει τη σάπνι, το σε μικρό πέρασπαση, σε μια άλλη κάσου σα μοντάτο παρμπίτρα καλά, σαν πάλι παρακολ, σα σα τρα παρμπίτρα, μισθέ παρ, σαν να μου πει καλυσία για να σα μοντάμ παρα.

Microsoft. Hyperpath προσφέρει ξαναλύντα δωρεάν οικονοτέρα δουλειά τα σε σώμα που να τιμώσει να λελέχνουν τα κόμμα προς τα πλήκωσα, σύντη για σύλλη ευρωπή προς τα στράτο ξέρ και με σκοπάτε που λάβα ακόμη, που λέει καλή προς τα χρόνα, κάντε το δανείκ με αμπάκι προς τα τσέτο εκατολόντι να σε θέλει δοκίμα σε σώμα αδιατρών θα λελέχνουν τα κόμμα, με στραπή ξέρει παραμικά κόμμα, αλλά πήρα σε ότι θα να

Κάτι εγώ έχω να πω. Σημαντικά θα τα συμφάσω, εγώ το ζωρέσω να είναι μου. Αν και σου είναι σαν και γκρινά, πολλά μεγάλα. Όταν θα

τράπτα της Λίβου και τα Σόβρυγου, όπως ο Λίβου Τσάρτο και τον Τσούντο Μαγάμι, όπως ο Λίβου Τσάρτο και τον Τάκερη, τα υπόλοιπη της Λίβου Μαγάμι, αλλά μία μόνο. Thank you.